και μάω ασλή έμανε βέμαγνε, αουγά. Όινε ερμέρα νιέν. Ήρενε οικούσι. Ω, ερμέρα οικούσι. Αμπίμφαλε με νεβέκαρ και πει. Τσαμπούρα οικούσι ερμέρα. Αμπίμφαλε με νεβέκαρ. Πέλα τένεγα. Δεκαές τρίντα πόνο πόνο μόσο και ουσίρα του λος πάλος πόνο μάουν διέκαλα. Ε, φοέλα λιμένο μπα πεσκαδόρ νεβέ μακ τάρα τάσο τάντε αγόρα τάσι βό τίτε κούλιελα διέ. Λίλη μπα πεσκαδόρ σειρέω το κάρι καγόρα ράν τέμπου κορέντι βότε λα κάρι, κορέντι βότε λα κάρι, άνι βότε λα νεβέ ακμάτε κελάι. Σίτα σαν κορέντι νορμάλ φάλε μα ήτα βότε ρε μπουκαφαλή κα σε μεν τάρα τάσο τάρα σάιτε λάι, σε μεν τάρα αν φαλ νάν σε λουκλάι. Ήτα νιέβε Βίδενε, μας importante los. Βέλε βουκα όσαν σι, μας κόνο αρέβα κοντισάμ. Βατήρε πεσκαδόρνε, ήτενε βι, ήτενε βίδενε, ήτενε βίδεγα, ήτενε μάτενε, ασνέχελα μανε. Δεν είπε, πεσκαδόρ σε ρωτού, κουιδάρου αν, βουατή βιδάδε, βέτα πότσε ρωτού, ε. Αμινία κάμα σόλα μακτώχαρνε. Η κάμα μακλατάνσα, μέσα τώρα τώρα μου τίποτα το τώρα μου του ρέτνη. Ούσι λέτε το κράι τώρα μου ούτε να μισά μα κάμα λαπέρε το άρφαλ. Σε ράν κάμα μην αγύρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Βω, να είναι εν κεραστά. Πότε το τώρα να είσαι να πει ακάρα κακό η τέγκη του νέα. Αι λέω νέα. Αι, ήταν ο εμπαγέρα και αι λέω φάλε. Αμπίν φάλε, αμπίν φίλε φάλε με νεβέ αμπίν. Μπέλα τένεγα. Bella tiene moserata, ya envías por chita chita, chita chita falga. Estatus. Bono calandiek mam, calandiek mons. Uzi mom es 120, bono mam, bono mons. Uzi castelo de bono mam, tu de la música, Miami, un feto, rama, macalo, e latina, y parabéns, eh. Vida narco, un feto, rebota la isona. Ne para mapa un sabato na ba comentar to ene de trosia mapa ilus fale i maune comentar arbiru fale ui na ran fonta un faliona ne be kalandie kwan bin marzi bonaiti e Mama Leonia, uzi ikunoi noi kamaletin noi kamaletin fali no ini ane bing ikunoi dia bonaiti ma bonaiti mo sane bing ikunoi dia galai. No le fali tan senye komentar si lukce. Ane bing nazi tiempo rumah kare karuka mau ne kama lasal metin di dia fali. Sale la lika prepara kamar ya kudaru tu harta ni be dia glu prepara spring bed de ni par la lika ulum kamar ni usida latang de mesa ke sim bot ruim bot bot tu bot tu rit ni kamar latang de nur bin te business kuli kuli mas banira mak festa en bata fue el elemento ba mam leo matruak ni be maka himu tu alorong lorong fali iya na mam himu beli himu lano beli lano Mas que favorita que tal arbiru, eh? Lano kari kak mate, descansa, la bela provocación, la bela problema, y baru larang, sociedad larang. Atun nema kulieita, atun nema la bela kulieita ni aat. Himba, himu ak mate, himu silencio, continua. Mas makne amau. Ketalo mas luta ba futuro. Kari, olano ki, aki, Usian bin zita freda tian, oke sola kama besi de. Esa besi mus dia ksan tergantung si. Hau ni kolega hero lanu toran los. Toka muzika ona usi okto diak. Ita gas muzika seramak diak. In lai hau loke tia ratu prepara tau loke tia room lai eh. Aduh loke tia room ita mas lai eh bitch. Oke, taro na muzika, muzika sera mak dia. Wait, bentar dulu. Bentar dulu. Ya kalan dia mos ba no efi kulugisa. Bona ita na bing efi dia kala efi zenya buah bida. Naimba kuluta saksira.